Γεια σας, μου αρέσει ο Βασίλης Καράς και έχει πάρα πολλά χρόνια πάρα πολύ καλή δισκογραφία. Ευχαριστώ.

καλά. Λοιπόν, αφιερωμένο αυτό το κομμάτι στο φλεράκι εδώ. Είναι ένα κομμάτι που γουστάρω και αγαπάω όταν είμαι στο δρόμο. Με παρέα. Και όταν ξεμένω από έπινση επίσης, επειδή είναι πολύ θετικό. Και ελπίζω να τα απολαύσετε όσοι το ακούτε. Να είστε καλά.

Με ρώτησε ο Λούκας χθες να του πω ένα τραγούδι που ακούω το καλοκαίρι. Δεν το έχω ξανακούσει, αλλά σήμερα ήμουν στο ποδήλατο και το άκουγα και λέει και καλοκαίρι και μου άρεσε από πριν, οπότε γι' αυτό το διάλεξα και είναι και γαμό.

Το αγαπημένο μου καλοκαιρινό τραγούδι είναι το Κύμα από τις Μέλισσες, γιατί μου θυμίζει έναν παλιό έρωτα.